0: EU Radio.
1: Εκεί. Τροπέρα μάτα, μάτα. Τροπέρα μάτα, μάτα. Α. Εκεί. Τροπέρα μάτα, μάτα. Τροπέρα μάτα.

0: θέλω να ακούω την ανάσα σου.
1: Radio, il est minuit. Euradio, animons l'Europe.